μας παράμαξα με τους για κι ουμπέλ ρούμου με γονή νουν και στάνα δε κι ουφήν του νουν σιούν νουν σιούν ζητσίεν δε παμπέ.